δεν κυπτρώμα. Για μην ελένε ακόμα τουλάει όλο πακυρώμα. Αντί να σάλα λερέ και ράπα μαϊκόμα, αν είναι μαχαϊωρώνα. Καντώ ο χαϊωρώνα, ναι.